0: Αυτό ο λόγος. Τι
1: θα κάνω αυτό.
0: I clear the fire standing for Biden. Be in there to the PSP, A4.
1: PSP 1, not to PSP 28.